Ούς γακάλιν ζακάλ, νιμαλίρ ζουίρ τσακρά. Λίνα σκέσ κουάν κυλάλ σκεβάλ, κι αν τσατσολέ χλικαούρ. Ερικιν μπί, λαχ εολεσιλάλ,

Βρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέ τη ίσκ. Τεντό πανουκίδα φαντζιά, μαγκάνα μαζε χαρούξια φαντζεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλια λοιπά, καουρεφτήν, ήλβε ριμπάνου σπαμπαλέ τη ίσκ φαντζέντα τζουάμ. Κουάντι κασλάν καγελεπά, ρε ριμπανέ τη τζαχέν, κουάντα σκούπτα τη ίσκ. Να στήξει αλάν, να ξιουσί, κουάντι ίσκ φαντζα τζουάμ, χωάχμι τη μακάσια φιλάν. Να σναρεπά, χουίλι ίσκ την κάνα κανά τα τζουάμ, ούτ να βρει, ούτ να σπάνει κύλα και αχέν να τσεοκρελί ίσκ. Σαν οι κομμόν παντεπάλ, ούτε με ρίκ, αράν κουάντι παντεπάλ, να πάνω νέλ, χαουαφρέδι για λοιπά, να τα ουμάν τα λισκά, σαλαβέτα, κανά πιχάλε παν, ούτε μάρκο, σαν κι αν τα κοιοκά τη ίχ τα λιτέπτε, με κρέ, τα διδό στα χάλιστε να μην κοβάν. Σε ένα κουάν χάκου εσυλά, ρε να χταθεί να πάνω νέλ, να δούνα κατ' ποχόψαν 77, 95, 65.

Βρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέπη ίσκα. Τεντό πανουκίδα σαντζιά μακάνα μαζέ χαρούξια φανκεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλι για λοιπά, καουρεστήν, τίν ρεζιν πάγου τη παμπαλέπη ίσκα φανκέ τα τζουάμ. Κουάντι καστάν καγελεπά ρεζιν παλέπη για χέρι, κουάντα ισκούπι τα διήσ. Να στήξει αλάν, να ξιουσίν, κουάντι ίσκα κουάντα τζουάμ, χωαφίδι μακάσια χιλάλ. Να σναρεπά χουίδι ίσκα την κάνα κανά τα τζουάμ, ουτ να βίν, ουτ να σπάντι κύλα και χέρι να σε οκρελί ίσκ. Σάλι κομμόν παντεπάλ, ούτι με δίκ, αράν κουάντι παντεπάλ, να χπάνονέλ, καουαφρέλι για λοιπά, να τα ομάντα λισκά. Σαλαβέτα, κανάπι, χάλεπαν, ούρταν μάρκος, σενκέντα και ο κάτσις ήρθα λιτέψε, δε κρέ, θα διδώσα χάλιστε να μην σκοβάν. Ρε να χουάν χαλκοσιλάζε, να χταρθεί λαχπανονέλ, να δούνα κατποχόξα τις 70 ή

Πατήρους πατήρους ρε κι όγες αβε κύλε χαράδιο σαν λιχονάλ χαίναραν σαν λάχουν καμπάλ κι ο κότσι ρόι βενιν κύλι κουτσι κπικιάλ αν λισε σαν τίλ Ευαγγέλιο λι τσάβι λε σιλάλ ρε λι κουτάν κουλάχ Δομίνγκο σαν είτσο λε χίλι κι ο γρέτσι χουν ηλές εσ χάσκετσιν σαν σαν λιχα τσόλ μίσου βανάκ λιχάκου αδιός νοκορ νοκοράχ σαν λιχα καγχέλ βικιάλε λιχάκου αδιός να σηκούτ νοκος βόκου νοκος ουμπεσί λιχάκου αλιχα αδιός σαν Αχ, άντας και λυσμέν, ε. Ολείς καμπρακάλ καρόνας και, α, τσακα τσακα τσέσκουάνκ, ε, τσέσκουάνκ, χω, ναράχλη κάκου, αδιός, σα σαν τυλάλ, σπανακά, άντα κουλακ τσιρούλη διός, σαν κουτσίκ σαν Παόλο, ε, άντα κουλακ τσιρούλη διός. Προ τσαρούλα την κουάνκ σα σαν τυλάλ, καρούχα, άν τσαρού την τάουλη σαν τυλάλ, ε, άν τσακάλη χουάλ τσιρούς, τσακα τσιλίδισε, καρούλη σαν τυλάλ, ε. Κουίνα κατ' χωβόκ τσα χουνσίλ, ανα κουάν ματ' χωβόκ τσικ. Κουίνα κατ' καλά τσα χουνσίλ, ανα κουάν ματ' καλά τσικ. Κουίνα κατ' κακαλίκ τσα χουνσίλ, ανα κουάν ματ' κακαλίκ τσικ. Κουίσαν κακίτσα τσουτσίκ χουνσίλ, ανα κουάν ματ' τσουτσίκ τσικ. Κουί ανα βάλ να βάλ βετιάν να ρούνα κατιέπ τσα χουνί τσα χουνί τσα χουνί τσα χαίν, ανα κουάν κατσινκίλ, κατσινκίλ, κατσινκίλ, αράν τσο κατ. Κιαλωμά κεκέ όξα λιποκεμπάλ κατσίν ρούς βανακαράν κουάν λιπέ ρε λιχουνιλί κιουάμ τσάν λι Χεσούς, ε. Κατά σε ήτσο λχίτσο χέστα κενκίλι κάκουα Χεσούς, αν λιχουάλ τσάβιλ, αν λιχουάλ ούς.

εξαρχόμενο να κουάνκα, αφού εξαρχόμενο να καουσλέ καμόκ αμέκ παιδιάλ. Απανάντι να χθήκε ρούλη καγχέλα ειν, τεντώνα χτες καβρεθέα χπυρί. Ούτσις χωνίλ πια ειν καμάλι και ο κούτσις και μπάρε ταν να χλήλη σύνοδαλιδά μαρα χλήχουνα χίλι πέξ σε κομονίλ, τσαχόν σε κομονίλ, καγχέλα σε κομονίλ, λέει σόλο πανκύρα την αιώ σε κομονίλ, τσαχούνα χίλ. Αχούλικ αχέλ, λιτεντός αγαπέλ, ουτανά ήλικης κουάντζαχλισκ αχέλ, αγκής πάντη Παπα Φρανσίσκο, ρένα χτυχόκα, ήλικ αχέλ, είναι κανάς, αγατιάνς, λιριλ πάλι ρεκ αγκίλμα, ματκα το ρούχ, σπανουγκίλεκ αχέλ, είμα την κα, άλλη να τσεμάρε βοκασιόν, τσανγεβαχκύρε, λι βοκασιόν, μαρέλα, οίκ αχόλ να χαταβηρού, πανακουνάχλη να τσεμάρε βοκασιόν, μα την ρού, μα να χκαρίπ τη κου, μα την κουίκ άγελα καράν, μα ικά την κουίκ άγελα καράν, άνα αν λινά και μάρε βοκάσιο. Κι αλπάν λικά κυλά λι, να κακέρε τέλα να χκουάν, να χλινά και μά, να κακέρε να χκουάν βοκάσιον, αν λινά ρε εκάσα ιστιο άμ χουνάχ λεκάς χρήσιν, μα τρούχ του πανουγγίλικ άγελα ειν, μα τσομέσ πανουγγίλικ άγελ, τσαντζάν αχλά όνου κοσουμλά, παιδιάν κοσουμλά, μαρέαξ ο λάξτς αχλόκ λεκατσιά, ονάκ λεσάχ κουίν, λεσάχ ίσκ, σουλάξ αίλισσιά, μαρέσκ πάνω λε κουάχσακ λαχούτσιά, αίν αχτιό ρε καγκίν, αχτιό βισκ έπαρε τάλ, ματαρούχ πάνω κύλικ άχελ, ματαρούχ τσικουάν, τσοκ παιδιάλ, πάνω λεσουμλάκ, να κάμψακ να πάλι να λεπ, τεντόν αχλά τάκ τσικουά πέχ, να πέχ, τα ανάου αρερού λυσικουιάκε, τσοκ να πέχιλ, τσοκ τσικουά πέχιλ, τσικ ειρεσίν, τσιριλ πάλι, τσόλον εγγίς τεχ πάλα κολαλά καχόλ, ούτ μα τα ρούχ πάνουν κύλα ήμα εγκά, πηγιάν μα τα ακούει, μα τα πάτα πάνου, μα τα τρούχ τσόλον εγγίλ, μα εγκά τα τρούχ τσόλον εγγίλ, καμά να κύλεις σου με εγγίλ, η κουάν της πέν εγγίλ, της χολομ εγγίλ, χουνάχ λίκ αχέλ, πηγιάλ του τσιπάριλ, πιτά κουάχ σκέπαλ του χωκάν, χουνάχ λίκας της εν της σου με λίκ αχέλ αίν, נרח שיפה נחק שכאורס שקריב, כשכאוכלה שקריש, כשפיש שקריש פתאל. חוקנך, הנאים בילנה שקוץ חיקן לסנטרו הקוטן, קרנך לאות אורוך ששכאוכלן גילך, ואיריש לנעלה פעין לנחול דיקקה, לסינו ללידם, רק לחון אכיל, לשורות ששולו פנגיל, צירו לאולכות שכאכל האל, לשורות ששנומסים גיל, הרנס על היחום כפל, לששרות שרפים גילך ולאש, ונחת יוני, אכלק מרתק אכלק צירופ אנקליק אכלאים אכלנעלה פעין מוקו ג'לרטה חומפו חום שמן בג'ל אנליק אכלאים נקנס הקטיואן ככונילו רלי רילפל רלי שטאופל של הקטיואן צ'מפרוליק אכלק סלי שטאפל סלי שנמחקוול שקוונגילה ליוס בנטיו שירה אנחנו כבר רבי יש כמון וכאן הקנאי לקאכל ישנומצית שוקרה לסנטרו הקוטן

έχω κλείσει έτσι λεχείλε. Να χαταχλά τσοκρέ, κανά νινέτ έστερ χέιντι, αλβαρά δότσι. Αράν κον κέπτσε κανά χουάν, μπίστερ μόσα κοχά. Ακαίο να καίον κον κέβαραν τσικό, ξέντσο και τσισκάβρε συγκύλι μαμά νιγέκουλα. Να σκαβάς κολενικήλ τσί χούν λυσία λύσε χιλμέχ χαλανινέτε στέρ χέιντι αλβαράδο τσί. Αίλισε έτσι ολαχή λαχούινα στα αγλά λίτσα μίλ βελομέχ ο Ερμελίντο κόκ μαξ που τέπλης κοκά. Ο γανάξε έτσι ολαχή τσοχακούε χαλανινέτε λιχουαδίο στα σάξη και όχνα παλτσιά πτσίκ λατιουάμ. Ακοσβέν λι βελομέχ ο τέπλη αλάλ καχόλ μπέχ. Ο τσίς χουνίρε παχκούλι να μπέχ λιτσουκουά μπέχ. Λίτε τσαλόχ σαϊλίνι έκουλα. Ο γάνα σαϊτσου λαχίλ μπι καλά νινέτε στέρ χέιντι αλβαράδο τσι. Σαϊτσαχ λοχίκ χουν τσικ λατσιάμ.

Μαλίζει του λεχίτσο χερί μπαντίο να κάνει και ο κέσσε χαμίν κύρ. Ο ζεις καϊκάλ κασάς νομέλη καϊμ χωνάλ. Ο γάνα καϊν λεσέ του λεχίλε να κακά μαλάν θα λέει χούν καμπλάλ. Σαν θα λέει τσόλ κουάς κουίτσεν. Ο γάνα καϊ μπαρ κουίτσο κέσσε χαμίν κύρ. Να καταγλά να μπα να μπα λεσέ του λεχίτσο χερί. Σαν θα λέει τσόλ τσιρού λεχούν χούν τσιονάλ. Μακάνα μου να καράν νεκεκέ τσόλ τσιχαμίν κύλ, χωγένα σάσαλε κατσόλ τσι ρότσι μενίν κύλ.

0: Μαλή σε τσουλχή τσουχερή παντίο σιχαράν σα αλήτω τζόκε σιραμινκή λίμπη τσικτσοκό σκαμπάλ τσουχερή πρώτα να χαρά τζοκό ερώτσι πενινκή. Αβλάν με χαλή ράδιο τσάρι λιμανί μπαορκέστα τσάρι λιμανί μπαορκέστα τζοκό ερώτσι πενινκή λαχουί σκαμπάλ λίσ κομμόν λίσον σα λιμανί μπακουέ τσεχλικά χελ κομμόν
1: 107.9 Gerardi Estéreo.